παλόφι καμπαλά, που τα κόρα παίρνουν μόνο και εσύ. Τι λέω, φίλε, να κόρα να τσέφω. Ο Τζούπα γεμάει.